0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε και αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης, τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο, μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος, δεμένος, λιτός, συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να του τον πάρω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη, πήγαμε μεγάλη βόλτα, μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια, μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου, το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα αγαπούσαν.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ο γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του. Χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ένα βράδυ, ενώ κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του μευτήριου της Έλενας, άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης πρεσβείας, τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδι.

0: πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμικρέδες της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: Ρελάκι έφυγε.
3: Τι?
2: Έφυγε, χτες.
3: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Ναι, χτες.
3: Χτες.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Ο εκφοβισμός καραδοκεί.
6: Σαν στιά βαριά. Μας πνίγει και μας πονά.
7: Λόγια δηλητηριώδη. Βλέμματα θλιβερά.
8: Παιδιά φοβισμένα.
9: Τα όνειρά τους τσακισμένα.
10: Η μοναξιά πολύ βαριά.
11: Σου τρώει τα σωθικά.
12: Στήριγμα και θάρρος. Φωνή ας υψώσουμε.
13: Ενάντια στο θεριό τα χέρια σενώσουμε.
14: Τη σιωπή να σπάσουμε. Δυνατή φωνή να υψώσουμε.
15: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
16: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού.
17: Απέναντι στους νταΐδες,
18: στους δίθεν τολμηρούς,
19: στους αγενείς.
20: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
21: δεν θα φοβόμαστε πια.
22: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
23: Όταν τη φιλία βρούμε
24: και όλοι συνεργαστούμε,
25: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
26: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
27: Φεβρουαρίου, ημέρα ασφαλού διαδικτύου. Διαδικτυωθείτε, αλλά μην μπλεχθείτε. Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου στο διαδίκτυο με τους γονείς ή τους δασκάλους μου, ιδίως όταν νιώθω άβολα με κάτι.
28: Θυμούμαι πάντα ότι οι κανόνες καλής συμπεριφοράς ισχύουν και στο διαδίκτυο.
29: Το διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών, αλλά όσα δημοσιεύονται σε αυτό δεν είναι πάντα ορθά. Πρέπει πάντα να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από αυτό.
30: Προσέχουμε όταν δημοσιοποιούμε ή μοιραζόμαστε με άλλους προσωπικές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιτίδιους.
31: Απορρίπτουμε μηνύματα και αρχεία από αγνώστους και δεν αποθηκεύουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις ατόμου που δεν γνωρίζουμε.
32: Δεν διευθετούμε ποτέ συνάντηση με άγνωστα άτομα. Αν μας ζητήσει κάποιος άγνωστος να τον συναντήσουμε, αναφέρουμε το γεγονός αυτό στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λένε πως το χωριό
2: είναι βαρετό,
1: αλλά δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ.
2: Εδώ παίζουμε ελεύθερα,
3: διασκεδάζουμε
1: και πηγαίνουμε στο σχολείο
2: με τα πόδια.
1: Το χωριό είναι ασφάλεια,
2: είναι ζωή.

0: ήρθατε στο podcast μας.
1: Είμαστε μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικού και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ξέρουμε πολύ καλά. Τη ζωή στο χωριό.
0: Και ξέρετε τι, δεν είναι καθόλου βαρετή όπως νομίζουν μερικοί.
2: Ναι, δεν είναι μόνο γελάδες και κότες.
3: Αν και οι κότες είναι αστείες.
4: Ούτε όμως μόνο γιαγιάδες και παππούδες.
5: Είναι γεμάτη ζωή και παιδικές φωνές.
0: Οπότε, πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει για σας το χωριό?
6: Για μένα το χωριό είναι το σπίτι μου. Εδώ έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις.
7: Εγώ εδώ έμαθα να κάνω ποδήλατο. Και εδώ έκανα και την πρώτη μου προσγείωση από δέντρο.
8: Ναι, κι εγώ. Όταν βγαίνω έξω το πρωί και ακούω τα πουλιά.
9: Νιώθω ότι είμαστε στο σωστό μέρος.
10: Ναι, ισχύει. Το χωριό είναι ο παράδεισός μας.
11: Εγώ δεν μένω μόνιμα στο χωριό, αλλά όταν έρχομαι εδώ να δω τους φίλους μου, όλα είναι πιο χαλαρά. Δεν έχει άγχος.
3: Ναι, αυτό είναι υπέροχο. Νιώθεις ότι ανήκεις κάπου.
1: Και κάτι άλλο. Όλοι γνωρίζονται, δηλαδή πραγματικά όλοι.
5: Ακόμα και ο Φούρνας ξέρει το όνομά μας.
12: Πράγματι όμως, βγαίνεις έξω και λες γεια σας σε 10 ανθρώπους πριν καν φτάσεις στην πλατεία.
2: Ναι, αυτό, και δεν φοβάσαι τίποτα. Μπορείς να κυκλοφορείς μόνος σου, χωρίς οι γονείς σου να ανησυχούν.
8: Άρα το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος. Είναι ένα συναίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας.
1: Εντάξει, αλλά πώς είναι μια κανονική ημέρα εδώ?
13: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι πράσινο. Δέντρα, βουνά και ουρανό.
6: Και μυρίζει φρεσκάδα. Όχι σαν την πόλη που μυρίζει καυσαέρια. Το χωριό είναι ένα μικρό μέρος όπου όλοι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους.
8: Το σχολείο μας είναι κοντά. Πηγαίνουμε με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Καμιά φορά και τρέχοντας.
2: Κι εγώ πάω με το πατίνι μερικές φορές. Οι αποστάσεις είναι μικρές, οπότε έχουμε ελευθερία κινήσεων.
14: Κοιτάξτε, είναι μικρές. Είμαστε λίγοι μαθητές, οπότε οι δάκρυοι μου θέλουν πολύ προσοχή.
12: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Μας βοηθάει πολύ. Το σχολείο μας είναι μεγάλο, καθαρό και δεν του λείπει τίποτα.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν θέλεις να πας σε μεγάλο νοσοκομείο είναι λίγο μακριά.
7: Αυτό ισχύει. Οι πιο κοντινές πόλεις είναι στη μισή ώρα έως και τη μία ώρα.
5: Αλλά για τα βασικά έχουμε τα πάντα εδώ. Χώρια, ότι έχουμε και μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρά μάρκετ.
0: Και το χειμώνα, πείτε μου για το χιόνι.
7: Α, το χιόνι. Όταν χιονίζει πολύ, κλείνουμε το σχολείο.
4: Εκτός αν έχουμε την εκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά αν το σήμα δεν είναι καλό, λόγω χιονιού, αυτό σημαίνει επίσημα χιονοπόλεμος.
8: Και χιονάνθρωποι.
3: Τις περισσότερες φορές βέβαια παίζουμε έξω στο χιόνι, μέχρι να μην νιώθουμε τα πόδια μας.
5: Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι είναι καλύτερη εποχή.
10: Ναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε η ζωή εδώ είναι ήρεμη, αλλά όχι βαρετή.
1: Τώρα, η μεγάλη ερώτηση. Τι κάνετε όταν δεν έχετε μαθήματα?
8: Εγώ πηγαίνω συνέχεια στην πλατεία. Έχει παιδική χαρά και εκεί συναντιόμαστε όλοι.
13: Κι εγώ. Μαζευόμαστε εκεί κάθε απόγευμα με την παρέα.
7: Συμφωνώ. Και η παιδική χαρά είναι το στέκι όλων μας. Μπορούμε να παίζουμε ελεύθερα.
6: Εμένα. Επίσης μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Δεν έχει τόση κίνηση όσο στις μεγάλες πόλεις. Οπότε, δεν φοβόμαστε αυτοκίνητα.
0: Και μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε και με τα πόδια, αφού οι αποστάσεις είναι μικρές.
1: Άντε, πείτε κι άλλοι!
5: Εγώ παίζω μπάσκετ και ποδόσφαιρο στο γήπεδο.
4: Κι εγώ παίζω μπάσκετ. Είναι πολύ διασκεδαστικό.
2: Εγώ πηγαίνω και στο οδείο. Α, και υπάρχει και γυμναστήριο με προγράμματα για παιδιά.
11: Εγώ μαθαίνω παραδοσιακούς χορούς. Είναι πολύ όμορφο.
5: Αυτό που λατρεύω εδώ είναι εκδρομές στη φύση. Πηγαίνουμε το σχολείο με την οικογένειά μου σε διάφορα μέρη εδώ κοντά.
7: Σαν μικρές περιπέτειες.
6: Αυτό είναι ελευθερία.
0: Οκ, αλλά πέρα από τη διασκέδαση, μας κάνει καλό η ζωή στο χωριό.
6: Απόλυτα. Πρώτον, ο καθαρός αέρας. Αναπνέεις βαθιά και νιώθεις υγιής.
8: Και η φύση μας χαλαρώνει. Δεν έχουμε το άγχος της πόλης. Ζούμε ξένιαστα.
2: Εγώ νομίζω ότι μας κάνει και πιο ανεξάρτητους. Μαθαίνουμε να κινούμαστε μόνοι μας, να αποφασίζουμε.
15: Και επειδή όλοι γνωριζόμαστε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να σεβόμαστε τους άλλους.
1: Ναι, εδώ δεν μπορείς να είσαι γενής με κάποιον και μετά να τον αποφύγεις. Θα τον ξαναδείς την επόμενη μέρα.
10: Και κάτι ακόμα. Ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα που τα παιδιά της πόλης δεν βλέπουν. Ζώα, καλλιέργειες, βιολογικά λαχανικά από τον κήπο.
12: Ναι, ξέρουμε από πού έρχεται το φαγητό μας και το κάνει να είναι το πιο νόστιμο και το πιο υγιεινό.
1: Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
12: Τα τελευταία χρόνια δεν έρχονται πολλές νέες οικογένειες με παιδιά στα χωριά.
4: Και αν συνεχιστεί έτσι, πολλά δημοτικά σχολεία μπορεί να κλείσουν.
6: Είναι να φθούν σε λιγότερα σχολεία. Αυτό θα ήταν πολύ θλιβερό.
3: Γιατί χωριό χωρίς παιδιά δεν είναι χωριό.
8: Χωρίς παιδιά δεν θα υπάρχουν γέλια, παιχνίδια, ζωή.
2: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Σε άλλα χωριά κατάφεραν να ξαναζωντανέψουν.
0: Ναι, κάλεσε νέες οικογένειες και το χωριό γέμισε πάλι παιδιά.
5: Ξέρετε τι, αν υπήρχαν περισσότερες δουλειές, θα ερχόταν περισσότερος κόσμος.
6: Και περισσότερες ευκαιρίες για τις οικογένειες με παιδιά.
3: Ναι, γιατί πολλοί θέλουν να ζήσουν σε χωριό, αλλά χρειάζεται δουλειά.
5: Και τότε τα χωριά θα ξανακοιμήσουν ζωή.
15: Αυτό θέλουμε, να παραμείνουν τα χωριά μας ζωντανά.
12: Αν θέλετε να ζήσετε ήρεμα, ποιοτικά και με ασφάλεια,
3: τα χωριά είναι υπέροχοι τόποι.
14: Δώστε το μια ευκαιρία.
2: Γιατί το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος.
14: Είναι η ελευθερία μας.
3: Η ασφάλειά μας.
10: Η φύση μας.
14: Οι φίλοι μας.
16: Είναι το μέλλον μας.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχμό.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β και Γ Λυκείου του ΓΕΛ Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού.

0: Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ο Κολοκοτρώνης και οι πρέσβεις. Κάποτε οι πρέσβεις των ξένων κρατών εδώ στην Ελλάδα κάλεσαν το Κολοκοτρώνη σε γεύμα για να τον τιμήσουν. Εκεί μεταξύ άλλων φαγητών έτρωγαν και ψητό κρέας. Και οι ξένοι για να πειράξουν το Κολοκοτρώνη έσπρωχναν τα κόκαλα από το κρέας που έτρωγαν κοντά στο πιάτο του. Όταν τελείωσε το γεύμα, του λένε «Κολοκοτρώνη, πρέπει να πεινούσες πολύ με τόσα κόκαλα που άφησες». Και αυτός βλέποντας πως αυτοί δεν είχαν μπροστά τους ούτε ένα κόκαλο και ήταν όλα μαζεμένα κοντά του, τους απάντησε «Μάλλον εσείς πεινούσατε περισσότερο από μένα». Γιατί εγώ άφησα τουλάχιστον τα κόκαλα, ενώ εσείς τα φάγατε και αυτά.
2: Ακούτε European School Radio.
3: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
2: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.

0: φτάνει να είσαι ανεκτικός με τους ανθρώπους γύρω σου σωστός. Δίκαιος, δημοκρατικός, των πράξεων σου οδηγός.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: 3, 2, 1, απογείωση! Καλώς ήρθατε στο πιο διαστημικό podcast του σχολείου μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο ηλιακό σύστημα με ερωτήσεις, επιστήμη και λίγο χιούμορ.
1: Δέστε ζώνες, δεν είμαστε στην NASA, αλλά έχουμε γνώσεις.
2: Τι είναι το ηλιακό σύστημα?
1: Είναι ο ήλιος και όλα όσα κινούνται γύρω του. 8 πλανήτες, φυσικοί δορυφόροι, αστεροειδείς και κομήτες. Ο ήλιος έχει σχεδόν όλη τη μάζα του συστήματος και γι' αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.
2: Ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος?
1: Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο ηλιακό σύστημα έχουμε 8 πλανήτες, όχι 9. Από το 2006 ο Πλούτονας δεν θεωρείται πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Οι πλανήτες είναι Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.
0: Παραλίγο και θα είχαμε ομάδα ποδοσφαίρου. Πλούτονα, σ' αγαπάμε. Αλλά δυστυχώς πήρες κόκκινη κάρτα.
3: Όλοι οι πλανήτες είναι ίδιοι?
4: Όχι, χωρίζονται σε 2 ομάδες. Οι 4 πρώτοι είναι πέτρινοι. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης. Οι υπόλοιποι είναι φτιαγμένοι κυρίως από αέρια. Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας.
5: Δηλαδή στους μισούς πατάς και στους άλλους μισούς βουλιάζεις.
3: Τι κάνει τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο?
4: Η βαρύτητα. Ο ήλιος τους τραβάει προς το μέρος του. Αλλά επειδή κινούνται συνεχώς, δεν πέφτουν πάνω του. Έτσι δημιουργείται η τροχιά.
5: Ευτυχώς, διότι εάν μας αγκαλιάσει ο ήλιος θα γίνουμε fried potatoes.
3: Ποιος είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο?
4: Ο Ερμής δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα. Ένα έτος στον Ερμή αντιστοιχεί σε 88 μέρες της Γης.
5: Τη μέρα ψήνεσαι, τη νύχτα παγώνεις, πάρε μπουφάνι και αντιλιακό με SPF 50 μαζί.
6: Wow.
7: Ποιος είναι ο πιο καυτός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα?
8: Η Αφροδίτη. Παρότι έχει σχεδόν ίδιο μέγεθος με τη Γη, έχει τόσο πυκνή ατμόσφαιρα που παγιδεύει τη θερμότητα.
9: Ρομαντικό όνομα, αλλά πλανήτης με θερμοκρασία φούρνου.
7: Τι κάνει τη Γη μοναδική?
8: Είναι ο μόνος πλανήτης που γνωρίζουμε με ζωή, υγρό νερό και ατμόσφαιρα που μας προστατεύει. Η ηλικία της είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
9: Και φυσικά, έχει σχολεία, μαθήματα και ξυπνητήρια.
7: Ποιον πλανήτη λέμε κόκκινο?
8: Τον Άρη. Λόγω του σιδήρου στο έδαφος που οξυδώνεται και γίνεται κόκκινος. Έχει βουνά, κοιλάδες, παγωμένους πόλους και το ψηλότερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.
9: Κόκκινος πλανήτης, αλλά χωρίς πίτσα. Απογοητευτικός.
7: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης?
1: Ο Δίας είναι τόσο μεγάλος που χωράει πάνω από 1.300 γιές. Έχει πολλά φεγγάρια και μια τεράστια καταιγίδα που κρατάει πάνω από 300 χρόνια.
5: Ο μπαμπάκας των πλανητών πιάνει όλον τον χώρο.
7: Ποιος έχει τους πιο εντυπωσιακούς δακτύλιους?
1: Ο Κρόνος. Οι δακτύλιοι του αποτελούνται από πάγο και πέτρες.
5: Ο πιο στυλάτος αεράτος πλανήτης του διαστήματος θα έπαιρνε σίγουρα πολλά likes.
7: Wow! Ποιος περιστρέφεται σχεδόν στο πλάι?
1: Ο ουρανός. Είναι σχεδόν ξαπλωμένος και κάνει 84 χρόνια της Γης για να γυρίσει γύρω από τον ήλιο. Έτσι, κάθε εποχή του κρατάει περίπου 21 χρόνια. Ακόμα είναι πολύ κρύος γιατί είναι πολύ μακριά από τον ήλιο.
5: Πολύ cool πλανήτης. Βλέπει τον ήλιο ξαπλωμένος.
3: Ποιος είναι ο πιο μακρινός πλανήτης?
10: Ο Ποσειδώνας. Είναι πολύ κρύος και σκοτεινός, με τους πιο δυνατούς ανέμους στο ηλιακό σύστημα. Πλανήτης σε μόνιμη καταιγίδα.
7: Εκεί, ούτε τα μαλλιά με λάκ δεν αντέχουν.
3: Και τώρα, σε μερικές γενικές ερωτήσεις. Πώς είναι η ακτίνα της Γης?
7: Περίπου 6.400 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όσο μία βόλτα, Αθήνα-Νέα Υόρκη. Αλλά προς τα κάτω.
1: Αθήνα-Νέα Υόρκη.
7: τόσο μακριά που η πίτσα φτάνει κρύα.
3: Τι είναι το έτος φωτός?
7: Είναι μια τεράστια μονάδα απόστασης, όχι χρόνου. Δείχνει πόση απόσταση διανύει το φως μέσα σε ένα χρόνο. Φανταστείτε ότι την απόσταση Γης-Σελήνης τη διανύει σε ένα δευτερόλεπτο.
6: Ουάου! Πιο γρήγορο και από Φεράρι στη Φόρμουλα 1.
0: Αυτό ήταν το ταξίδι μας στο ηλιακό σύστημα.
3: Να είστε περιεργοί και να κοιτάτε πάντα τον ουρανό. Μέχρι την επόμενη απογείωση!

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
5: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
4: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
5: Γιατί σερφάρεις στο άγνωστο χωρίς προστασία?
4: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
5: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.
6: Από πολύ παλιά ένα θηλαστικό έγινε πηγή έμπνευσης για να φτιαχτούν μύθοι έργα τέχνης.

0: Γέλης. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με σφυρίγματα, πλαταγίσματα και υπερήχους από χιλιόμετρα μακριά.
1: Τα μέλη της Αγέλης του τα νιώθει σαν οικογένειά του. Έτσι, μένει κοντά στα άρρωστα ή τραυματισμένα για να τα βοηθήσει να κολυμπήσουν.
2: Γιατί στα ποτάκι, ζώνει και ανθρώπινες ζωές.
3: Μαθαίνει ό,τι γνωρίζει και στα μικρά του. Και είναι πολλά αυτά που ξέρει. Είναι από τα πιο έξυπνα θηλαστικά στον πλανήτη.
4: Κάθε μέρα διασχίζει 100 χιλιόμετρα μακριά στην ανοιχτή θάλασσα μαζί με τους φίλους του.
5: Γιατί τους φίλους του, δηλαδή με ποιους θα περνάει το χρόνο, τους επιλέγει μόνος του. Ένας από αυτούς είναι και ο άνθρωπος.
6: Πολλοί ξεγελούνται από το φυσικό του χαμόγελο και νομίζουν ότι είναι χαρούμενοι. Δεν είναι όμως.
7: Ζει φυλακισμένο σε δεξαμενές δελφιναρίων και η φωνή του επιστρέφει πίσω σε εκείνον ως ηχό.
8: Για να μην τρελαθεί, σταματάει να μιλάει για πάντα.
9: Μην πηγαίνει σε χώρους που κρατούν εγμάλωτα τα άγρια ζώα.
10: Μη βοηθάς και εσύ εκείνους που τα κρατούν φυλακισμένα. Μην αγοράζεις εισιτήριο.
11: Βοήθησε το φίλο σου να ζήσει ελεύθερος. Μη γίνεσαι εσύ το κλειδί που φυλακίζει τα άγρια ζώα.
12: E-School Radio, the first human radio.
13: Ποιο είναι το όνομα του φίλου σου?
14: Γιάννης. Φίλιππος.
15: Γιάννης και Αριάννη.
13: Δημήτρη.
16: Παναγιώτης.
13: Τι κάνετε μαζί?
17: Παίζουμε
13: και θα αφήσουμε παρέα.
17: Δεν μοιραζόμαστε τι κάνουμε όλο τρέλες μαζί.
13: Τι είναι φιλία για σένα?
16: Να παίζω με τους φίλους μου.
13: Είναι να αγαπάς κάποιον. Είναι αν κάποιος αγαπάει έναν άλλο.
15: Αγάπη.

0: E-School Radio, the first student radio.
1: Δεν χρειάζεσαι δημοφιλίας για να γίνεις απολυτός.
2: Δεν κρύβεσαι πίσω από μια οθόνη.
3: Μη σκοτώνεις το χρόνο σου.
4: Παίξε αληθινά παιχνίδια. Μίλα εκ των όσων συνεργάσαι.
5: Η φιλία δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Είναι στήριγμα ζωής.
6: Είμαστε οι μαθητές του ΔΕΛΤΑ 1, του δεύτερου δημοτικού σχολείου Μηχανιών. Και συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο δεύτερο ευρωπαϊκό ραδιοφωνικό διαγωνισμό.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γαριφαλιά, Ντόρα, Σοφία, Ερατό. Δεν είναι απλά ονόματα. Είναι τέσσερις από τις γυναίκες μιας μακράς αλλά και μακάβριας λίστας. Γυναίκες που δολοφονήθηκαν επειδή κάποιοι άνδρες αποφάσισαν πως είναι πιο δυνατοί, πιο άξιοι, ανώτεροι.
2: Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή του σχολείου μας For The Voice. Ονομάζομαι Ιωάννα και το σημερινό θέμα δεν έχει σκοπό να σοκάρει και να πανικοβάλει, αλλά κυρίως να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει. Το σημερινό θέμα είναι δύσκολο και βαρύ, αλλά θέλω να πω ότι οφείλουμε, έχουμε την υποχρέωση να το συζητήσουμε. Αφορά τις γυναικοκτονίες. Είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια έτσι ακούγεται όλο και περισσότερο. Σήμερα μαζί μου έχω τη Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα.
3: Καλησπέρα, Ιωάννα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Το θέμα που επέλεξες σήμερα να θίξεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον δυστυχώς αποτελεί μια πραγματικότητα και θεωρώ πως αξίζει όλοι να ασχοληθούμε και να προσπαθήσουμε έστω και λίγο με τα λόγια μας να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο που τονίζω μας αφορά όλους, έτσι.
2: Έτσι, και όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και πιο συχνά. Και όχι επειδή έγινε μόδα, αλλά όπως είπες και εσύ, επειδή αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα.
3: Ιωάννα, ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει ειδήσεις, εκφράσεις του τύπου οικογενειακή τραγωδία ή έγκλημα πάθους. Όμως αυτές οι λέξεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς, κρύβουν το πραγματικό πρόβλημα.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί είναι κιόλας η γυναικοκτονία. Δεν είναι μια στιγμή θυμού.
3: Όχι, βέβαια.
2: Είναι, θα έλεγα, το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας βίας.
3: Ελέγχου, φυσικά.
2: Και ανισότητας.
3: Ναι, και πολύ καλά κάνεις που το τονίζεις και αυτό. Ξέρεις, το πιο ανησυχητικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν σημάδια. Σημάδια που αγνοήθηκαν. Δηλαδή, λεκτική βία, υποτίμηση, απομόνωση από φίλους. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει και φίλες μου, δικές μου, να μου λένε «Δεν μπορώ να βγω γιατί δεν με αφήνει ο σύντροφός μου». Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Ναι, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Προφανώς, έτσι, η ζήλια, ο έλεγχος, είναι αυτά που οδηγούν στο αποτέλεσμα αυτό.
3: Ακριβώς.
2: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα, να συζητήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά. Και Χριστίνα, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ότι η κοινωνία δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό όρο?
3: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως αυτό συμβαίνει γιατί για δεκαετίες η βία κατά των γυναικών θεωρούταν ιδιωτική υπόθεση. Κάτι που αφορούσε το ζευγάρι. Όμως την πραγματικότητα μας αφορά όλους, όπως έχω πει.
2: Ναι.
3: Αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο έτσι. Το ίδιο το ζευγάρι.
2: Άρα μιλάμε για δομικό πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Έχει να κάνει με στερεότυπα, με την ανισότητα εξουσίας και με την ιδέα ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ζωή του άλλου.
2: Μπράβο,
3: να παρεμβαίνει χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, έτσι.
2: Και σε αυτό το σημείο είναι που μπαίνει και ο ρόλος της εκπαίδευσης.
3: Πολύ σημαντικός, θα λέγαμε.
2: Από το σχολείο τα παιδιά ουσιαστικά χτίζουν την προσωπικότητά τους. Έτσι μαθαίνουν οι ηθικές αξίες, να καλλιεργούν το σεβασμό.
3: Τα όρια.
2: Να βάζουν όρια, μπράβο. Να δημιουργούν υγιές σχέσεις, να κοινωνικοποιούνται.
3: Ιωάννα, για μένα η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
2: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο όμως ότι πέρα από την εκπαίδευση ότι έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στο να περιοριστεί και να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι μέσα από νόμους, περιορισμούς, μέτρα. Ένα από αυτά είναι και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
3: Ναι.
2: Η οποία αποθέτει 4 βασικούς άξονες. Αρχικά είναι η πρόληψη, η προστασία, η δίωξη των δραστών. Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά πιέζει τα κράτη να μην περιορίζονται μόνο στην τιμωρία, αλλά έτσι να επενδύουν και στην πρόληψη, ναι, που είναι κάτι εξίσου πολύ σημαντικό.
3: Επίσης, Ιωάννα, εδώ να τονίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα ενημέρωσης, γραμμές υποστήριξης, ξενώνες για θύματα βίας και εκπαιδευτικές δράσεις, που είναι πολύ σημαντικά όλα.
2: Mm-hmm. Και επίσης τη συλλογή δεδομένων.
3: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, χωρίς στοιχεία το πρόβλημα παραμένει αόρατο.
3: Ακριβώς, γιατί η καταγραφή βοηθά να δούμε την έκταση του φαινομένου και να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές.
2: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα περιστατικά συνεχίζονται. Άρα κάτι δεν αρκεί.
3: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως οι νόμοι είναι απαραίτητοι. Αλλά δεν φτάνουν μόνοι τους. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και αυτή ξεκινάει από την καθημερινότητα, από την οικογένεια, από το σχολείο.
2: Ακριβώς. Από το πώς μιλάμε,
3: ναι,
2: πώς αντιδρούμε.
3: Τις ηθικές αξίες του mm-hmm. ατόμου.
2: Έτσι, πώς στηρίζουμε κάποιον που ζητά βοήθεια.
3: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Χριστίνα, τι θα έλεγες σε κάποιον που πιστεύει ότι δεν είναι δική του δουλειά να ανακατευτεί σε ένα περιστατικό π.χ., σε μια ενδοοικογενειακή βία, σου ζητάει κάποιος βοήθεια?
3: Ιωάννα, θα του έλεγα ότι η διαφορία είναι μέρος του προβλήματος. Η παρέμβαση δεν σημαίνει κίνδυνο, σημαίνει ευθύνη. Γιατί η βία δεν εμφανίζεται ξαφνικά.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 6 Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού Γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Είμαι η Αντάνη. Είμαι μαθήτρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς. Και σήμερα θα σας μιλήσω για την Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα είναι γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στην Αλβανία το 1987 εξαιτίας του Αλβανικού Εφηβείου Πολέμου. Έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Σε ηλικία 20 ετών με το συγκρότημα Mystic. Μετά από 3 χρόνια το συγκρότημα διαλύθηκε. Και η Ελένη ακολούθησε solo καριέρα. Η καριέρα της ακολούθησε ανωδική πορεία. Μέχρι το 2018 πήγε στη Eurovision. Το αγαπημένο τραγούδι είναι το Fuego. Ήμουν η Αντάνια από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για την Ελένη Φουρέιρα. Γεια σας!
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: και η σούπερ δύναμή μου είναι να πετάω αράχνες.
1: Είμαι η Wonder Woman.
2: Και η σούπερ δύναμή μου είναι τα μαγικά μου βραχιόλια.
3: Είμαι ο Χρήστος και η σούπερ δύναμή μου είναι
4: ότι είμαι καλός φίλος.
0: Χρήστε τρελάθηκες, πες με σούπερ ήρωες.
5: Γιατί απορείτε?
6: Η δύναμη της φιλίας είναι πιο δυνατή από όλες τις σούπερ δυνάμεις.
0: Πώς?
7: Ο αϊθινός φίλος μπορεί μαγικά
8: μοναξιά να διώξει
0: τις δυσκολίες. Την καλύτερη λύση να σου δώσει.
9: Τη στεναχώρια μαγικά να εξαφανίσει.
10: Και ο όρμος

0: έχεις πολλά.
1: Αν έχεις φίλο αληθινό, αφήσου.
2: Αυτή θα είναι για πάντα
3: η σούπερ δύναμή σου.
4: Απλώστε τα χέρια.
5: Χαρίστε τη φιλία.
6: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Open up your eyes.
1: Now you're listening to European School
0: I'll
1: Radio,
0: watch this on
1: the
0: rise.
1: First German radio.
0: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
0: We'll shine on.
3: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Καλημέρα, φίλοι.
7: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
8: Το παίζουμε στο σχολείο.
9: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
10: Το παιχνίδι της φιλίας.
11: Να πώς το παίζουμε.
7: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
11: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
12: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
13: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
14: Βλέπετε το παιχνίδι της φιλίας. Μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
15: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
16: Ελάτε φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
17: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
18: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
19: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
20: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή. Μας κάνει τα πετάμε.
21: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
22: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
23: Η ζωή με τους φίλους μου
24: είναι πιο καλύτερη.
25: Έχει δύναμη η φιλία.
26: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.
27: Κάντα σούζα με πατίν.
28: Όλα είναι πιθανά.
29: Να υπάρχουν τα πέντζυλα.
30: Όλα είναι πιθανά.

0: είναι πιθανά να τηλεμεταφέρομαι στον χρόνο για να διορθώσω τα παλιά λάθη των ανθρώπων.
1: Ναι, όλα είναι πιθανά.
2: European School Radio. Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Φίλε, η απουσία σου είναι οδυνηρή, αλλά η φιλία μας είναι τόσο δυνατή που δεν θα χαθεί ποτέ, επειδή ήμασταν αληθινοί φίλοι.
5: Γιατί ήμουν πάντοτε ο εαυτός μαζί σου. Δεν με κατέκνεις ποτέ. Ήθελες μόνο το καλό μου. Με σεβόσουν όπως κι εγώ. Ήσουν ειλικρινής. Έλεγες ό,τι σκεφτόσουν. Την αλήθεια ακόμη και πονούσε.
6: Γιατί δεν χρειαζόταν να πω κάτι. Ήδη το ήξερες. Ίσως ήξερες καλύτερα εμένα, εσύ, από ότι εγώ. Αφού κρυαζόσουν τις ανησυχίες και τις ανάγκες μου. Ήσουν εκεί για μένα πριν από μένα.
7: Γιατί στο πρώτο λάθος δεν με εξέγραψες και όταν πολλοί με εγκατέλειψαν, έμεινες αμετακίνητος στο πλευρό μου.
8: Γιατί δεν φθόνησες ποτέ τις επιτυχίες μου. Γι' αυτό και ήσουν ο μόνος με τον οποίο θέλησα να τις μοιραστώ.
9: Γιατί ήσουν το καλύτερο φάρμακο όταν πονούσα. Η ομπρέλα μου στην καταιγίδα. Η φωλιά για να παρηγορηθώ. Ο ιστός που με έδινε ξανά με το γέλιο.
10: Γιατί και μόνο που ήσουν δίπλα μου, ένιωθα ευτυχισμένος. Και μόνο που σε έβλεπα, έφτιαχνε η μέρα μου.
11: Γιατί δεν ήσουν ένας πλαστός ψηφιακός φίλος με επιφανειακό ενδιαφέρον.
12: Η φιλία σου ανεκτίμητη.
13: Ελπίζω το μέλλον να μου επιφυλάξει τουλάχιστον άλλο ένα φίλο σαν εσένα.
14: Σε αγαπάμε. Στην καρδιά μας σε κρατάμε.
2: European School Radio. Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
15: The story begins a bit differently, and an endless love overcomes everything else, rises above problems big and small. The prince's love for nature overruns any difficulty. It always finds resolution. It is significant for friendship. He got to know people, but became full of doubts. His flower, one of a kind, in the world the most benign. The fox got domesticated. It taught him how to create bonds. Its life brightened up without hunting in the meadows. It's time for them to part. A secret will be shared. He realized the different roses had another kind of charm. Only the heart can make the essence appear. You can now see clearly what matters really.
2: European School Radio. Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
16: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Αμαρό Ντρόμ, ο δικός μας δρόμος, είναι ένα podcast της τάξης μας όπου όλα τα παιδιά μιλούν και μοιράζονται.
2: Μαθαίνουμε για την κουλτούρα, τις συνήθειες και τη ζωή των Ρωμά παιδιών του σχολείου μας.
1: Λέμε ιστορίες και δείχνουμε πως οι διαφορετικοί κόσμοι μας κάνουν πιο δυνατούς και ενωμένους.
2: Χωρίς στερεότυπα, μόνο αληθινές φωνές παιδιών.
3: Πολλά παιδιά του σχολείου μας είναι Ρωμά.
4: Τα βλέπουμε κάθε μέρα, παίζουμε και γελάμε όλοι μαζί.
5: Κάθε παιδί έχει μια ιστορία.
6: Έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πάντα.
1: Σήμερα ξεκινάμε με τις ερωτήσεις μας. Απλές, ειλικρινείς, παιδικές.
2: Οι απαντήσεις θα έρθουν από όλους μας.
1: Θα τις φτιάξουμε μαζί, με όσα μοιραστήκαμε και μάθαμε.
3: Και κάπως έτσι οι φωνές μας ενώνονται.
4: Για να ακούσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.
7: Η Ρωμά είναι ένας λαός που ταξιδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Πιστεύετε ότι ξεκίνησαν από την Ινδία και σιγά σιγά έφτασαν σε πολλές χώρες του κόσμου.
9: Σε κάθε τόπο πήραν κάτι και άφησαν κάτι.
10: Μουσική, λέξεις, ιστορίες.
1: Γι' αυτό σήμερα οι Ρωμά ζουν παντού, αλλά κρατούν το δικό τους τρόπο ζωής.
6: Πού ζείτε?
1: Πώς είναι η ζωή στον οικισμό?
4: Έχετε ελεύθερο χρόνο?
1: Πώς περνάνε γενικώς οι ώρες στον οικισμό σας?
4: Πώς είναι το σπίτι σας?
7: Είναι επικίνδυνα στον οικισμό? Μάθαμε ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες εκεί που ζουν.
6: Ακούσαμε πως περνούν πολύ χρόνο μαζί με την οικογένειά τους και τα αδέρφια τους.
11: Μας είπαν ότι παίζουν και διαβάζουν όπως εμείς, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα.
12: Παίζουμε μπάλα, πάμε βόλτες μέσα.
13: Πάω σπίτι, διαβάζω. Μετά από το διάβασμα παίρνω την ατρεφή μου, παίζω.
12: Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, πάω βόλτες με τους φίλους μου, πάμε ποδόσφαιρο.
14: Όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, χορεύουμε, παίζουμε, κάνουμε φαϊτά, σκουπίζουμε.
15: Είναι πολύ χαλή. Γιατί δεν έχουμε καλά σπίτια, δεν καθαρίσουμε, δεν κάνουμε.
16: Έχουμε...
15: Τα σκουπίδια είναι κάτω, είναι κάτω. Έχουνε κάτω, δεν τα βάζουν μέσα στο κάτω, τα αφήνουν κάτω στο...
16: Έξω.
15: Έξω. Τα πάνε τα σκυλιά, τα πράγματα.
12: Στον οικισμό είναι επικίνδυνα και κάποιες φορές κλέβουν. Και το χειρότερο είναι που είναι πολύ βρώμικο. Τα αγόρια μπορούν να βγουν έξω τώρα, τα κορίτσια δεν μπορούν.
15: Κλέβουν τα κορίτσια για να πάρουν άντρα.
16: Τι λένε Ρωμές με το ζόρι.

0: Πιστεύετε στον ίδιο Θεό με εμάς?
1: Έχετε κάποιο παραδοσιακό φαγητό?
2: Σας αρέσει να τραγουδάτε και να χορεύετε?
3: Μάθαμε ότι η πίστη είναι σημαντική και καθημερινή για αυτούς.
4: Ακούσαμε ότι αγαπάνε τη μουσική και το χορό πολύ.
2: Μας είπαν ότι τα τραγούδια και οι χοροί κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις τους.
5: Περισσότεροι είμαστε χριστιανοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιστεύουν άλλα πράγματα.
6: Κάθε πρωί,
7: κάθε όταν τρώμε,
6: λεβάνι, ανάβουμε,
8: κάνουμε το σταυρό μας, βάζουμε τραγούδια για την εκκλησία.
9: Μας αρέσει αυτό το φαγητό, την παπούσκαρα, και έχει μέσα κρεμμύδι, ρύζι, σάλτσα, λάχανος, αυτά.
10: Όλη την κάνει και όλοι τα χαντούρια ξέρουμε να χορέψουμε.
11: Βάζουμε έξω στο χώρο μας τη μουσική μας, έχουμε μουσική. Και μετά χορεύουμε όλα τα κορίτσια.

0: Παντρεύονται πολύ μικροί οι τσιγκάνοι.
1: Πόσο χρόνο παντρεύτηκαν οι γονείς σου?
2: Κάποιοι παντρεύονται μικροί και κάνουν παιδιά μικροί. Ακόμα και 13 χρονών.
3: Η μαμά μου παντρεύτηκε 12 χρονών, η γιαγιά μου παντρεύτηκε 11 χρονών και ο μπαμπάς μου 11.
2: Ήταν ο μπαμπάς μου 18 και η μαμά μου 15-16.
0: Πώς λέγεται η γλώσσα που μιλάτε?
4: Μάθαμε μερικές λέξεις στα τσιγκάνικα ή όπως τα λένε κάποιοι στα ρωμανί.
0: Ας δούμε τι σημαίνουν.
5: Θα σε μάθω τη γλώσσα μου. Τσιγκάνικα.
6: Σόκεντα.
7: Τι κάνεις?
2: Μαγκάβα μπούτ μη φαμιλή.
8: Αγαπώ την οικογένειά μου.
2: Εσύ μπούτ λατσόντιβες.
8: Είναι όμορφη μέρα.
2: Μαγκάβα μη πραλέν.
8: Αγαπάω τα αδέρφια μου.
9: Βούσουκα. Πολύ όμορφη.
10: Διάβα σχολείου τη Ικλέα γράμματα. Πάω σχολείο να μάθω γράμματα.
11: Μαγκάβα του.
4: Σ' αγαπώ.

0: πάτε γυμνάσιο?
1: Τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Ποια είναι τα όνειρά σου?
3: Ακούσαμε πως θέλουν να μορφωθούν και να κάνουν δουλειές που τους αρέσουν.
4: Μάθαμε ότι έχουν μεγάλα όνειρα για το μέλλον.
5: Ο Αμπάν πήγε σχολείο μέχρι πέμπτη τάξη. Εγώ μου δεν πήγε καθόλου.
6: Θέλω να πάω γυμνάσιο και θέλω να σπουδάσω να γίνω ποδοσφαιριστής.
7: Θα πάω και γυμνάσιο. Θέλω να τα σπουδάσω όλα.
8: Και θέλω να σπουδάσω, να τελειώσω όλο το σχολείο μου, να σπουδάσω μανικιούρ.
9: Εγώ θέλω να σπουδάσω και να γίνω γιατρός.
10: Και εγώ θέλω να σπουδάσω, να βγάλω όλο το σχολείο μου, να είμαι γιατρός.

0: Αυτές ήταν οι απαντήσεις μας.
1: Όχι από ένα παιδί μόνο,
2: αλλά από έναν ολόκληρο κόσμο. Όταν ακούμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα.
0: Και όταν καταλαβαίνουμε, ερχόμαστε πιο κοντά.
2: Και έτσι μαθαίνουμε να βρίσκουμε το δικό μας τρόπο.

0: Η 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή.

0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
2: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Να μην μπορείς.
2: Να κινηθείς.
0: Να ακούσεις.
1: Να δεις.
2: Όπως σε θέματα ψυχικής υγείας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Να έχεις κατάθλιψη.
2: Να έχεις άγχος.
0: Να συμβαίνει κάτι στη ζωή σου.
1: Πληγώνοντάς εσύ την ψυχή σου.
2: Και οι άλλοι να σε δείχνουν.
1: Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.
0: Στη χώρα μας, με βάση το Σύνταγμα, εξασφαλίζει ο καθένα το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρυστά ήθη.

0: Σήμερα θέλουμε κοινωνίες όπου οι άνθρωποι θα συμμετέχουν ενεργά, θα δημιουργούν και δεν θα είναι παθητικοί θεατές και δέκτες όσων επιμελώς τους παρουσιάζονται. Η αρμονική συνύπαρξη, η χωρίς προϋποθέσεις αποδοχή, η μη περιθωριοποίηση, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η προστασία της αξιοπρέπειας του πολίτη, η ελεύθερη έκφραση αποτελούν κατά κύριο λόγο θέμα παιδείας, κουλτούρας, πολιτισμού, ευαισθητοποίησης και αισθητικής καλλιέργειας.
1: Η ποιότητα της παιδείας εξασφαλίζει την ποιότητα και τον μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταλαβαίνουν τους μαθητές
0: και να αναδεικνύουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.
2: Ένα σχολικό πρέπει να είναι καλό μαθητές
1: και όχι μαθητές για το περιβάλλον.
0: Εάν κάποιος σκέφτεται αλλιώς, αυτό δεν με προσβάλλει. Αντίθετα, με εμπλουτίζει. Δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει τον ήχο σου. Αντουάν Σεντ Εξπερί.
1: Ευαισθητοποιήσου.
0: Συνειδητοποίησε.
2: Αποδέξου.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Είναι η φιλία, παίζουμε όλοι μαζί.
2: Ζωγραφίσουμε τα σχέδια να φωτίσουν τη γη.
3: Η φιλία είναι αγάπη,
4: είναι φροντίδα, σεβασμός.
5: Η φιλία είναι κέφι,
6: είναι χαρά, ενθουσιασμός.
1: Γίνεσαι πιο δυνατός.
7: Η φιλία θα σώσει την ήρθ.
8: Διώχνει το πόλεμο μακριά,
9: από ένα στρέσιο να χρωστεί.
10: Και περιπάτω στο βουνό.
11: Το κόσμο μας το φέρνει μόνο καθαρό.
1: Να λάβεις φιλία.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια. Κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει, και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωση της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν, και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά, και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και, και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το
3: ακούτε
1: χρόνο σας.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: First Student Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
5: Για πες, τι μάθαμε?
6: Τι μάθαμε? Θυμάσαι τι μάθαμε?
5: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
6: Τι μάθαμε?
5: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
7: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio, γεια σας!
8: Είμαστε οι μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου Αχανών και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας εκπομπή με τίτλο «Ένα στίχος χίλιες λέξεις».
7: Σήμερα θα ακούσετε την πρώτη μας εκπομπή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
9: Μην ανησυχείτε, δεν είμαστε πολύ φλιαροί. Άντε εντάξει, είμαστε λιγάκι, αλλά έχουμε να σας πούμε ωραία πράγματα.
10: Σήμερα εξηγούμε μικρά, αλλά περίεργα γεγονότα που μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
11: Έχετε ακούσει τη φωνή σας ηχογραφημένη? Περίεργη, ε!
12: Σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι η φωνή μας ακούγεται διαφορετική καθώς μιλάμε από όταν την ακούμε ηχογραφημένη από κάποια συσκευή.
13: Ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να συνηθίσουμε πριν ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας.
14: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Η απάντηση είναι απλή, αλλά επίσης πολύ εντυπωσιακή.
11: Η πραγματική φωνή μας είναι αυτή που ακούμε από κάποια εξωτερική πηγή. Απίστευτο, ε!
15: Στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει ο ήχος της φωνής τους όταν την ακούνε ηχογραφημένη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι μας ακούνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
16: Πώς είναι έτσι η φωνή μου?
17: Γιατί εμείς οι ίδιοι ακούμε τη φωνή μας διαφορετικά?
18: Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ακούμε έναν ήχο ή την φωνή μας ηχογραφημένη, τα ηχητικά κύματα μπαίνουν στο αυτί μας και αυτά με τη σειρά τους δημιουργούν μια σειρά δονήσεων που φτάνουν στον εγκέφαλό μας και αυτά μετατρέπονται σε ήχο.
17: Όταν όμως μιλάμε, ακούμε τη φωνή μας μέσω του αέρα, αλλά επίσης και μέσω των δονήσεων των φωνητικών μας χορδών.
19: Αυτό εξηγεί.

0: Είσαι. Γι' αυτό μας φαίνεται περίεργη η φωνή μας όταν την ακούμε ηχογραφημένη. Τόσο απλό.
1: Ήμασταν το 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαρνών στην εκπομπή «Ένα στίχος, χίλιες λέξεις». Ακούσατε το podcast «Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής».
2: Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να περνάτε υπέροχα.
3: Άντε, bye!
1: Για πες, τι μάθαμε.
4: Τι μάθαμε. Θυμάσαι, τι μάθαμε.
1: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
5: Τι μάθαμε.
1: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
6: ESR, European School Radio, our lovely radio.
7: This is my message to a future friend. Hey you, my special mate. I'm sorry I don't know your fate, but I will surely try to hear your cry. For love and understanding, for guidance and guarding. If you could take my hand, we could set out for a trip with no end. The trip of friendship and joyful living, full of hardship and feeling. Are you willing to give it a try and see the world through a friendly eye?
6: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο μαζί μας. Έναν άνθρωπο που μετρά αποστάσεις χωρίς χάλαγα και υπολογίζει τις γωνίες του χωρίς μικρογνωμόν. Κύριε Προγραμματά, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Εγώ απλώς λέω πιο δεξιά, πιο αριστερά, αλλά τελικά μάλλον κάνω περισσότερα μαθηματικά από όσα νόμιζα.
0: Και πολύ σωστά, γιατί ο αθλητισμός είναι η γεωμετρία σε κίνηση. Σήμερα θα δούμε πώς οι μαθηματικές έννοιες ζωντανεύουν μέσα στο γήπεδο.

0: προπονητά, το γήπεδο, είναι απλώς ένας χώρος άθλησης ή τελικά ένα καθαρό μαθηματικό σχήμα?
1: Αν το σκεφτείτε, είναι απόλυτα γεωμετρικό. Ορθογώνιο με ίσα απέναντι πλευρές και ορθές γωνίες. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ξέραμε πού αρχίζει και πού τελειώνει το παιχνίδι.
0: Πολύ κατανοητό, κύριε προπονητά. Αν όμως οι αποστάσεις δεν ήταν ακριβείς,
1: θα υπήρχε μπέρδεμα, αδικία, κακή οργάνωση, οι μαθητές. Καταλαβαίνω αμέσως πότε κάτι δεν είναι έτσι.
0: Εδώ αναγνωρίζουμε έννοιες όπως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, παράλληλες μαζί με κάθε τις ευθείες, άξονες συνεδρίας, ποιο ακρίβεια στις διαστάσεις. Είναι βασική τόσο στα μαθηματικά όσο και στον αθλητισμό.

0: Γιατί οι ομάδες αλλάζουν συνεχώς πλευρές στο παιχνίδι?
1: Για να είναι δίκαιο. Ίδιες αποστάσεις, ίδιος φωτισμός, ίδιες συνθήκες. Οι μαθητές το θεωρούν αυτονόητο.
0: Σας έχουν παραπονηθεί ποτέ οι μαθητές εάν δεν αλλάξουν?
1: Πάρα πολλές φορές. Και τότε τους εξηγώ ότι η συμμετρία εξασφαλίζει ισότητα. Στα μαθηματικά μιλάμε για αξιονική συμμετρία, ισότητα αποστάσεων, ισοδυναμία θέσεων στο επίπεδο. Η γεωμετρία, όπως και ο αθλητισμός, υπηρετεί τη δικαιοσύνη.

0: Το σουτ στο μπάσκετ είναι θέμα δύναμης ή γωνίας.
1: Η γωνία είναι το φαν. Αν δεν είναι σωστή, όση δύναμη και να βάλεις, η μπάλα δεν θα μπει.
0: Υπάρχει λάθος γωνία.
1: Φυσικά και προσπαθώ να το διορθώσω με παραδείγματα και όχι με μαθηματικούς τύπους. Εδώ εμφανίζονται οξύες και αμβλές γωνίες, βέλτιστη γωνία βολής, σχέση γωνίας και απόσταση. Η θεωρία βρίσκει άμεση εφαρμογή στην πράξη.

0: Σε ποια άλλα αθλήματα παίζει πρωταρχικό ρόλο η γωνία?
1: Πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, για ακρίβεια στις γωνίες μιλάμε. Στο τένις, με τη γωνία σερβίς, στο βόλεϊ, με τη γωνία υποδοχής και πάσας, στο χάντμπολ, στο γκολφ, στις πολεμικές τέχνες και μάλλον σε όλο.
0: Γιατί στο ζέσταμα τρέχετε συχνά σε κύκλο και όχι σε άλλα σχήματα?
1: Ο κύκλος δεν έχει γωνίες. Η κίνηση είναι συνεχής και πιο ασφαλής.
0: Χρησιμοποιείτε και άλλα σχήματα εκτός από τον κύκλο?
1: Ναι, τετράγωνα, οκτάγωνα και καμπύλες διαδρομές.

0: Οι πιο σύντομοι διαδρομοί είναι πάντα οι καλύτεροι.
1: Η ευθεία είναι η πιο σύντομη, αλλά όχι πάντα η πιο έξυπνη.
0: Άρα, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν τον χώρο.
1: Ακριβώς, να σκέφτονται πριν κινηθούν. Εδώ συναντάμε ευθύγραμμα τμήμα, μήκος διαδρομής, σύγκριση ευθείας και καμπύλης.
0: Οι πάσες έχουν καθόλου σχήμα?
1: Πάντα, τα τρίγωνα είναι βασικά, δίνουν σταθερότητα και επιλογές.
0: Αλλάζουν τα σχήματα στις προπονήσεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας?
1: Ναι, όσο μεγαλώνουν οι μαθητές, τόσο πιο σύνθετα σχήματα χρησιμοποιούμε. Εδώ αναγνωρίζουμε τρίγωνα στο επίπεδο θέσης σημείων, σταθερότητα σχημάτων.

0: αλλάζει όταν το γήπεδο έχει μεγαλύτερο χώρο?
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα, όπως περισσότερη κίνηση, διαφορετική στρατηγική, άλλες αποστάσεις και το πιο σημαντικό, κουραζόμαστε περισσότερο.
0: Αν όμως το γήπεδο μικρύνει,
1: γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι και πιο απαιτητική συνεργασία.
0: Εδώ εμπλέκονται το εμβαδόν, η περίμετρος, καθώς και η σύγκριση μεγέθων και η κλίμακα χώρου. Τελικά, κύριε προπονητά, κάνετε γεωμετρία χωρίς να το καταλαβαίνετε?
1: Αν η γεωμετρία βοηθά τους μαθητές να κινούνται καλύτερα και να συνεργάζονται, τότε ναι, την κάνουμε κάθε μέρα.
0: Σήμερα αποδείξαμε ότι η γεωμετρία οργανώνει τον χώρο, ο αθλητισμός εφαρμόζει θεωρίες στην πράξη, οι επιστήμες δεν είναι ξεχωριστές, αλλά συνεργάζονται. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να θυμάστε, τα μαθηματικά είναι παντού.
2: Ακόμα.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14 γενέθλιά του.
4: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
5: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
3: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
4: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
5: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα, είναι τρόπο ζωής.
6: Internet is a good friend, but not your best friend.
7: European School Radio, Bleiben Sie dran.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Hola,
1: Hola.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

πάντα στα σβήνει η φωτιά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: καλημέρι είναι ποίηματα σύντομα και σατυρικά, δίχως νόημα.
1: Στην Ελλάδα, ο πρώτος που επιχείρησε να γράψει διανοή ήταν ο Γιώργος Αφέρης.

0: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα.
1: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα και άπλωνε συνέχεια μπουγάδα.
0: Και πάντα κρατούσε ένα μήλο που το έτρωγε με ένα φίλο.
1: Μια κυρία που αγαπούσε την Ελλάδα.
2: Ήταν ένας άντρας από την Άξο.
3: Και λέει δεν πρόκειται να αλλάξω.
2: Πήγε μια μέρα στην Αθήνα και γνώρισε την Κατερίνα.
3: Αυτός ο άντρας από την Άξο.
4: Ήταν μια γριά από το Αιγαίο.
0: Πήγε να βρει έναν γέρο.
4: Με ένα παγωτό στο χέρι πηγαίνει να βρει το τέρι.
0: Μια γριά από το Αιγαίο.
1: Ήταν μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία και της άρεσε η δημοκρατία.
0: Και όταν πήγε στην πλατεία, γνώρισε και άλλη κυρία.
1: Μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
5: Που έπαιζε συνέχεια με τη μάνα.
0: Αυτό το κορίτσι το είχε ερωτευτεί. Τέτοιο κορίτσι δεν είχε ξαναδεί.
6: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
7: Ο σοφός γέρος.
8: Ήταν ένας γέρος σοφός, σωστός και μελετηρός.
7: Έγραφε βήματα πολλά και έτρωγε πολλά παγωτά.
8: Ο γέρος αυτός που ήταν σοφός.
9: Έτρωγα σε ένα παγκάκι
10: και έπινα και λίγο κρασάκι.
11: Είδε ένα γλάρο να πετάει από το φάρο.
12: Έτρωγα σε ένα παγκάκι.
1: Γιαγιά. Ήταν μια γιαγιά που είχε ταξιδέψει σε όλα τα νησιά.
13: Με το παιδί της μαγκαλιά της πάλευε για τη λευτεριά της.
1: Ήταν μια γιαγιά.
14: European School Radio.
15: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
14: Τυχαίο.
15: Δεν νομίζω.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Οι μετανάστες έρχονται στη χώρα μας για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, να βρουν φαγητό και νερό, πεινάνε και διψάνε.
3: Σεβόμαστε κάτι διαφορετικό, όπως μας σέβονται και οι άλλοι.
4: Να βοηθάμε τους μεταράστες όσο μπορούμε.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι Ζεοφόρος Παρθενώνα, μα κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 440 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος Έκλη έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτισαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ, στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυκτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκάπηρων από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.

0: try to keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκέψου τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
4: Ήρεμα ή ζωηρά,
5: μεγάλα ή μικρά,
6: μαλλιαρά ή όχι,
7: τυρωμένα ή μη.
8: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
9: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
10: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
11: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
12: Θέλει ένα φύλλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
13: Αν θέλεις συντροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
14: Πάρτε μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
15: Υιοθέτησε τον φύλλο σου.
16: Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Γιορτάζουμε με ένα ποίημα. Θα σας πω ένα αγαπημένο της Άλντα Μερίνη. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έχω ανάγκη από αισθήματα. Από λέξεις. Από λέξεις σοφά διαλεγμένες. Από λουλούδια που τα λένε σκέψεις. Από ρόδα που τα λένε παρουσίες. Από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα. Από τραγούδια που κάνουν τα γάλματα να χορεύουν. Από άστρα που ψιθυρίζουν στα αυτή των εραστών. Έχω ανάγκη από ποίηση. Εκείνη τη μαγεία που καίει το βάρος των λέξεων, που ξυπνά τις συγκινήσεις και φέρνει καινούργια χρώματα.
17: Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2020.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Τη βάρκα της. Για θρέψη φίλη.
2: Και δεν σου έχω φίλο.
1: Πάρε χαμόγελο.
2: Α, ευγένεια φίλη.
1: Για θρέψη δες μπάλα.
3: Ειδικά μου είναι καλή τελικά.
1: Πάρε ζωγραφιά.
3: Συνεργασία, πάμε να παίξουμε.
1: Για θρέψη, τι κάνεις?
2: Φύγε να μη σου ρίξω καμία μπουνιά.
1: Πάρε αγάπη.
2: Έλα, είμαστε φίλοι, σ' αγαπώ.
1: Για θρέψη, βοήθεια.
2: Δεν σε βοηθάω, κάτω μόνος.
1: Πάρε κλειδί.
3: Ένα κλειδί.
1: Άνοιξε καρδιά.
2: Θα σε βοηθήσω.
4: Ευγένεια.
5: Κάιντες.
1: Σεβασμός.
5: Respect.
1: Αγάπη.
5: Love.
1: Συνεργασία.
5: Cooperation.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
6: Η δύναμη της φιλίας.
7: Τόση δύναμη έχει φιλία
8: που σκορπά παντού μαγεία.
9: Δε σε αγαπώ
10: και πετά στον ουρανό.
11: Πες είμαι εδώ
12: και τα δάκρυα στερεύουν στο λεπτό.
13: Πες θέλει να σε βοηθήσω
14: και η στεναχώρια μένει πίσω.
15: Πες, μου φτιάχνεις την ημέρα
16: και χρυσό σκόνη γεμίζει τον αέρα.
17: Πες, μου έλειψες και την καρδιά μου έκλεψες.
18: Πες, συγγνώμη
19: και πράσινο γεμίζει πλάση όλη.
20: Πες, σε συγχωρώ
21: και το ουράνιο τόξο δεν θα βγει ποτέ από τον ουρανό.
22: Πες για πάντα μαζί.
23: Και κανένα κακό δεν συμβαίνει πια στη γη.
24: Πίστεψε σε μια φιλία και εσύ.
25: Δες τη ζωή σου να αλλάζει στη στιγμή.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
26: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

στα στενά της ακίνητου σε μέρες βροχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα τη μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα, μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά, αλλά μάταια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια αντί για πλανκτόν τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί να έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας? Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έχετε η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας.
4: Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
5: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
6: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
7: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
8: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
9: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
10: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
11: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
12: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
13: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
14: Κάντε ανακύκλωση!
15: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
16: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
17: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
18: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
19: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει.

European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
5: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: πατάς απέναντι, ελέγχω, ακούω, βλέπω, αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: Ακολουθούμε πιστά τον ΚΟΚ για να είμαστε ασφαλείς.
1: Ήταν 20 Ιουλίου του 1974, όταν οι σιρήνες πολέμου ήχησαν στις 5:30 το πρωί σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτή η αποφράδα μέρα αποτέλεσε την αρχή της καταστροφής του νησιού.
2: Ο Ραούφ Τακτάς, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ενίσχυσε την πράσινη γραμμή με φυλάκια, απέκοψε κάθε επικοινωνία με τα κατεχόμενα και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανακηρύξει το ψευδοκράτος.
3: Στις 15 Νοεμβρίου 1983, το τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή ανακηρύχθηκε αυθαίρετα ανεξάρτητο κράτος.
4: Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αυτό αποκαλείται, είναι ένα παράνομο καθεστώς.
5: Εμείς, οι σημερινές γενιές, για χάρη όλων των συμπατριωτών μας που έχασαν τα σπίτια τους και άφησαν αναμνήσεις και φωτογραφίες μιας ανέμερης εφηβείας κάπου εκεί, θα πρέπει να κάνουμε δικές μας όλες τις εικόνες που δεν ζήσαμε και να φυλάξουμε μέσα μας το χρέος της επιστροφής.
6: European School Radio, the first student radio.
7: Κάτε γρήγορα, όλοι να φύγουμε.
8: Δεν θέλω, πού θα πάμε?
9: Οπουδήποτε μακριά από εδώ.
8: Τι θα πάρουμε μαζί μας?
7: Χρήματα, ταυτότητες.
9: Ρούχα, παπούτσια.
7: Αντίσκηνο, υπνόσακο.
9: Ξηρά τροφή και νερό οπωσδήποτε.
8: Μαμά, θέλω...

0: Όχι, δεν πρόκειται για ταξίδι αναψυχής, αλλά για ταξίδι ζωής. Χιλιάδες πρόσφυγες, τρομαγμένοι στους βομβαρδισμούς, παίρνουν μαζί τους ό,τι προλάβουν και τρέπονται σε φυγή, αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες περιοχές.
1: Ο πόλεμος τους αναγκάζει να καταλήψουν βιαστικά τα σπίτια τους και να ξεριζωθούν βία από την πατρίδα τους.
2: Εσύ θα τους βοηθήσεις!
3: Μη μένεις αμέτωχος στην προσφυγική κρίση, μόνο η αλληλεγγύη μπορεί να βοηθήσει.
4: Πολίτης, γίνε ενεργός, σήκω από τον καναπέ σου, εμπρός.
5: Η συμμετοχή σου δίνει αξία, κάθε προσφορά έχει σημασία.
6: Πράγματα απλά και καθημερινά για τους πρόσφυγες σημαίνουν πολλά.
7: Κάντε ένα ακουστή σε όλη τη γειτονιά σου, γίνε θελοντής,
8: πρόσφερα την καρδιά σου.
9: European School Radio, the first student radio.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Thank you.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Okay.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

0: Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στο δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελά. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούν. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέχω ακόμη λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάση.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σου πένω, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν.
3: Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα. Σαν να μου λέει, είναι εντάξει να νιώσετε έτσι.
4: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
5: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο. Και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
6: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι άλλοι με θα νιώσω.
7: Τι κάνω τους θεόνους. Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω. Μέσα μου όμως νιώθω μικρός, αόρατος, σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
8: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει «Μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις» και νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου δίνει μια μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: Μην ανησυχείς. Εσύ μπορείς, λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου.
9: Αλλά και αν κάνουν, ψιθυμίζω. Θυμίσω, εγώ είμαι εδώ, απαντά ο Άρης. Και ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
10: Σκεφτόμουν το τετράδιο της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσω.
11: Ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνο σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και λέξεων.
0: Στο προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
11: Έλα, παίξε μαζί μας.
6: Δεν είμαι καλός, λέω.
7: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς διασκεδάζουμε.
3: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
0: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο του στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να το μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
12: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω.
5: Μπαίνω στο παιχνίδι, προσπαθώ. Κάνω λάθος, γελάω με τον εαυτό μου και νιώθω για πρώτη φορά σήμερα ότι ανήκω κάπου.
10: Το μάθημα της γλώσσας, η γραφή μου, φαίνεται άχημη. Νιώθω ότι όλοι κοιτάζουν τα τετράδια των άλλων.
6: Δεν πειράζει, το σημαντικό είναι ότι προσπάθησες έτσι.
0: Αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά, ψιφυρίζω.
4: Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Θυμίζει πως έμαθες να τρέχεις. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
6: Και ξαφνικά, καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
9: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκη σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει. Αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
10: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Και αν χάσω τους φίλους μου.
5: Μην ανησυχείς. Θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
3: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
5: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και οι μεγάλοι φοβούνται.
2: απλώς φαίνεται διαφορετικά.
5: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
0: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
12: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
4: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
1: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
8: Κάθε συνέστημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
0: Κάποιες φορές μιλάω μόνος σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
12: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη τα.
2: Ονειρευτείτε ένα κόσμο χωρίς παιδί.
10: Ένα κόσμο θα μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι, χωρίς να γελάσουμε.
1: Όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
2: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
13: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε και αν μιλάμε γι' αυτό ίσως μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Αλλά σήμερα τα είπαμε, γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται.

0: φωνό κράτα μυστικά.
1: Μαμά, χρόνια πολλά!
2: Μου αρέσει όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα μαζί.
3: Μου αρέσει όταν γελάς επειδή λερώνω τη μύτη με παγωτό.
4: Μου αρέσει όταν παίζουμε επί τραπέζου και με αφήνεις να κερδίζω.
5: Μου αρέσει όταν είμαστε μαζί.
6: Μου αρέσει όταν πηγαίνω βόλτα με σένα κάθε απόγευμα.
7: Μου αρέσει όταν με φυλάς το μάγουλο γλυκά.
8: Μου αρέσει όταν σου κόβω λουλούδια και μου χαμογελάς.
9: Μου αρέσει όταν περνάμε μαζί ωραίες στιγμές.
10: Μου αρέσει όταν τα μάτια σου γυαλίζουν από αγάπη.
11: Μου αρέσει όταν με αγκαλιάζει.
12: Μου αρέσει να σε βοηθάω στη δουλειά για να σε ξεκουράζω.
13: Μου αρέσει όταν μου διαβάζεις παραμύθι πριν κοιμηθώ.
14: Μου αρέσει η μυρωδιά σου.
15: Μου αρέσει όταν βγαίνουμε μαζί και με αγκαλιάζει.
1: Μαμά, χρόνια πολλά, σ' αγαπάω, φιλιά, γεια.
16: Τον ήλιο έχω στην καρδιά, το γέλιο στα χείλη, τη ζεστασιά με στην ψυχή, στο στήθος τριφύλι.
17: Ακούω κι εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
18: Έλα παιδιά, γεια μας. Στη δουλειά αυτού που μας ενώνει και που είναι πιο δυνατό για τη θάλασσα.
19: Ναι, να είσαι καλά. Μα από τη θάλασσα τίποτα πιο δυνατό δεν ξέρω.
18: Η θάλασσα δεν είναι απέραντη.
19: Ναι, και...
18: Περίμενε, θα σας πω. Δεν είναι σαν τη ζωή. Με τις φουρτούνες και τις μπουνάξες της. Με τα βαθιά και τα ρηχά της. Τη μια μαύρη σε την άβυσσο και την άλλη γαλάζια σαν πτέρυγα του ουρανού.
20: Ναι, σωστά τα λες. Και επίσης τα πρόσθετα για το μυστήριο που ανεξερεύνει τούτης. Που τόσα όσα χρόνια δεν λέει να αποκαλυφθεί.
18: Άγια σου. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε ένα σκαρί που την ταξιδεύετε ψάχνοντας το φάρο. Τον βρίσκεται και δεν νιώθετε τη ρότα σας σωστή και μια σιγουριά ότι δεν θα χαθείτε.
19: Έτσι.
18: Στο ίδιο ταξίδι. Και πείτε μου τι νιώθετε όταν ακούτε μια αγαπημένη σας φωνή από την ασύρματα.
21: Εγώ θα ένιωθα χαρούμενη γιατί θα με έβγαζε από τη μονοτονία και τη μοναξιά του πελάγου.
18: Συνεχίζετε το ταξίδι, μα τώρα μπαίνετε σε λιμάνι. Τι νιώθετε?
22: Τι ρωτάς τώρα? Ξεκούραση, ικανοποίηση και ανακούφιση. Σαν να ήμουν μέσα σε αγκαλιά.
18: Ας συνοψίσουμε λοιπόν και σκεφτούμε. Τι είναι αυτό που στο ταξίδι της ζωής μας έχει τόση δύναμη που μας στηρίζει, είναι δίπλα μας και ας βρίσκεται μακριά, που μας κάνει να νιώθουμε άξιοι και μοναδικοί, που μας πολλαπλασιάζει τη χαρά και αφαιρεί από την αγχώρια και τέλος, τι είναι αυτό που μας σώζει όταν μανιασμένα τα κύματα της ζωής μας κρύβουν την ελπίδα.
23: Η φιλία!
18: Φιλία καλά, φιλία καλά.
17: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Τα φαινόμενα βίας και η παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι, εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές, εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω, σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω, σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.
2: Σε είδα χαμένο μες στην πόλη να μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου έχει λείψει η συντροφιά ενός νοήματος. Η αναγέννηση του νέου ξεκινήματος. Κι αντί να βλέπεις τους πλανήτες του διαστήματος, τυφλώνεσαι και πνίγεσαι στη θέα ενός διλήμματος.
3: Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή. Ότι αν δεν δείξεις δύναμη, θα σε πατήσουν.
4: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
0: Σε πεδίο μάχης μετατράπη προάβλιο λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
1: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
3: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν. Και κάπου εκεί, ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
4: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
1: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα. Πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με τον ακρίβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
3: Κι άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου, ακόμα κι αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό

0: Γιατί αν δεν μετράβαγες τότε το δρόμο, το τζόχο από το πιο μα τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσεις εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένας ανήλικας, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντως να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγεις. Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρος που φοβάσαι να πατήσεις. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το. Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις. Και αυτή τη δύναμη.

don't want you to wash my clothes. I don't want you

0: Αρπιαγωγείος Ικαιών.
1: Ντίνο, έλα μην αργείς.
2: Εμπρός πιστέ μου Σάντσο, χτύπα αυτό το κακό γίγαντα.
3: Μένε μόνο ένας ανεμόμυλος αρχοντά μου, Δον Κιχώτη.
2: Τόσο το χειρότερο για αυτόν.
1: Άντε βρε παιδιά, Έλενα.
4: Μα δεν είναι μαγευτική αυτή η μουσική, καλέ μου Κίκνε.
1: Πιόντρ Ιλιτσαϊκόφσκι, καλή μου Έλενα. Πόσο πολύ χαίρομαι που στροβιλίζομαι μαζί σας σε αυτό το βάλς. Ρε Στέλιο, θα έρθεις επιτέλους.
5: Αχ, πες μου Λίζα, αυτό το χαμόγελό σου κάθε φορά που με βλέπεις, τι να σημαίνει?
1: Άντε βρε παιδιά, θα έρθείτε.
6: Εδώ είμαστε.
7: Ήρθαμε βρε παιδί μου.
6: Φωνάζεις.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
3: Για πού?
1: Για Ισπανία δεν λέγαμε.
3: Α, δεν γίνεται, τώρα ήμουν εκεί, με το Δον Κιχώτη.
1: Καλά, τότε πάμε Αγία Πετρούπολη.
4: Παιδί μου, μόλις γύρισα, χόρευα βάλς με τον Κίκνο.
1: Χόρευουν βάλς οι Κίκνοι?
4: Ου, ολόκληρη λίμνη με Κίκνους χορεύανε.
1: Εντάξει, τότε στο Παρίσι.
5: Πάλι στη Μόνα Λίζα. Κάθε φορά που με βλέπει, χαμογελάει περίεργα.
1: Καλά βρε εσείς, μα πότε προλάβατε και τα κάνατε όλα αυτά τα ταξίδια?
6: Μα με το ίντερνετ.
5: Μέσω ίντερνετ.
8: Το ίντερνετ όλους μας κινεί.
4: Αλλά η τέχνη με συγκινεί.
9: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Hola. Hola.

Yeah.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Panda estás bien, ¿y por qué?
1: Hola,

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Εγώ είμαι η Ναταλία και σήμερα το επεισόδιο μας ονομάζεται «Θέλεις να μείνουμε φίλοι?». Μια φράση που όλοι έχουμε ακούσει ή φοβηθήκαμε να πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω καλέσει το δικό μου φίλο, τον Νικόλα, για να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις που αλλάζουν και αν τελικά μπορείς όντως να μείνεις φίλος με κάποιον σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει. Γεια Νικόλα!
1: Γεια σου Ναταλία! Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο που μέσα από αυτό το podcast μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για όσα μας απασχολούν στην ηλικία μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εφηβεία και όλα αλλάζουν. Σκέψεις, σχέσεις, συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, μας κουράζουν ή μας μπερδεύουν στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω πως μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως βοηθήσουμε και εσάς να σκεφτείτε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ή ακόμα και να ταυτιστείτε με όσα θα πούμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Νίκο για αυτή την εισαγωγή. Οπότε, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην εφηβεία, στις σχέσεις και τη φιλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι έχεις κάποιον κολλητό φίλο ή φίλη?
1: Ναι, πιστεύω πως έχω μια φίλη με την οποία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι μπορούμε να περνάμε ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο μαζί και να επικοινωνούμε πραγματικά, όχι απλώς να βρισκόμαστε. Συζητάμε τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά κάνουμε και δημιουργικές δράσεις μαζί, οι οποίες μας βοηθούν να αποφορτιζόμαστε από τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα την οποία έχουμε ως έφηβοι μαθητές. Έτσι, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο ωραία και οι στιγμές που περνάμε αποκτούν άλλη φάση. Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετά τα πράγματα, για να μην πω πολύ.
0: Πολύ ωραία Νίκο, θα συμφωνήσω και εγώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά εγώ πιέζομαι πάρα πολύ με το σχολείο και το φροντιστήριο. Φαντάζομαι ότι και εσύ νιώθεις το ίδιο και σίγουρα μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ με αυτά που είπες. Εγώ λοιπόν έχω έναν καλό φίλο με τον οποίο όντως περνάμε πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Και με βοηθάει να αποφορτίζουμε συναισθηματικά, ειδικά μετά από τις δύσκολες μέρες. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που έχεις και εσύ έναν τέτοιο φίλο. Είναι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά και να περνάς πιο όμορφα την ημέρα σου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες φιλίες στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς σήμερα? Με όλες τις υποχρεώσεις, το σχολείο, το άγχος, αλλά και με τα social media που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναταλία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότερες μπορεί να είναι επιφανειακές κυρίως και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα άτομα με τα οποία περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούν να μας επηρεάσουν και θετικά και αρνητικά. Το τελευταίο είναι πολύ πιο σύνηθες και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας από εκεί που δεν το περιμέναμε καν. Προφανώς, χρειάζεται να έχουμε υπομονή για να βρούμε τα κατάλληλα άτομα και να έχουμε και ελπίδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να απογοητευτούμε από διάφορους ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν κουράσει ή μας έχουν πληγώσει. Γι' αυτό να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιο άτομο τελικά.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχεις απογοητευτεί από μερικά άτομα στη ζωή σου. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, όμως έτσι μαθαίνεις να επικεντρώνεσαι στα άτομα που αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Έχω να προσθέσω επίσης ότι και στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε συχνά την αληθινή ταυτότητα των προσώπων. Οπότε πολλά άτομα χρησιμοποιούν ουσιαστικά έναν τοίχο, το προφίλ τους στην προκειμένη περίπτωση, μέσω του οποίου δηλαδή μπορούν να κρύβουν την προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν χτίζεται μια ουσιαστική φιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρεις σε ποια εκδοχή μιλάς, στον πραγματικό εαυτό κάποιου ή στο προσωπείο που εκείνος επιλέγει να παρουσιάσει.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ κάτι, Ναταλία, σχετικά με αυτά που έχεις πει και σχετικά με τις φιλίες που μπορεί να αναπτύξουμε σε αυτή την ηλικία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός φίλος?
0: Πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Το χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε έναν φίλο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω ένας φίλος να προδίδει τα μυστικά μου, όπως και εγώ φυσικά δεν προδίδω τα δικά του. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστεύομαι για οτιδήποτε και να με εμπιστεύεται και εκείνος. Εξάλλου, κατά βάθος γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η μεταξύ μας σχέση και όχι τα ανούσια πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της φιλίας και στο γεγονός ότι ένας φίλος είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικός από τα άλλα μικροπράγματα της καθημερινότητάς μας. Εκτός αυτού, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν φίλο, ο οποίος είναι εξωστρεφής και πολυπράγμονας. Προσωπικά, έχω τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες με τέτοια άτομα. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Σίγουρα, η αχεμήθεια και η αίσθηση της εμπιστοσύνης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι και στις δικές μου φιλικές σχέσεις έχει πάρα πολύ καθοριστικό, ίσως και τον κυρίαρχο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και η αίσθηση της ασφάλειας μαζί με την εμπιστοσύνη. Και το να μπορεί ο άλλος να βγάλει τα πραγματικά του συναισθήματα. Δηλαδή να μπορεί να αισθανθεί κανείς πολύ ασφαλής και όχι απλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια τυπική φάση. Θεωρώ ότι αν ο άλλος νιώσει ασφαλής με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί πραγματικά να αποτυπώσει στη μνήμη του κάποιες μοναδικές εμπειρίες.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να προφυλαχθούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή μας, αλλά δεν μας εκτιμούν? Πώς νομίζεις ότι μοιάζουν αυτοί οι χαρακτήρες?
1: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και πραγματικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε μια τέτοια δύσκολη, αρκετά δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάποια βασικά βήματα κατά νου για να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να μην τους πάρει από κάτω. Αρχικά, όταν βλέπει κάποιος ότι δεν αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται ότι είναι γεμάτος, όταν βρίσκεται με ένα άτομο, θα πρέπει να το προσδιορίσει μέσα του και να σκεφτεί καλύτερα αν αυτός ο άνθρωπος του προσφέρει κάτι.
0: Καλό, αλλά λίγο δύσκολο αυτό που μου λες.
1: Κοίτα, μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το σκεφτούμε καλά, γιατί μπορεί από μια βιαστική απόφαση να βγάλουμε πολλά λάθος συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει όταν δούμε κάτι που μπορεί να μην μας αρέσει κατευθείαν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο φίλος δεν κάνει κάτι για μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε κατανόηση και να ζητούμε και εμείς.
0: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ από την ενέργειά μας, χωρίς εμείς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Οπότε και εγώ θα έλεγα κυρίως να ξεχωρίσουμε τους αληθινούς φίλους μας από τις απλές γνωριμίες και τους ψεύτικους φίλους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Μιλήσαμε αρκετά, ανοίξαμε πολλά θέματα και νομίζω ότι είπαμε πράγματα που λίγο ή πολύ μας αφορούν όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καλεσμένο μας, τον Νίκο, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας έδωσε ωραίες και ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από τη φιλία και τις σχέσεις. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τελικά δεν απαντήσαμε ξεκάθαρα στο ερώτημα του επεισοδίου. Θέλεις να μείνουμε φίλοι? Ίσως γιατί η απάντηση δεν είναι ποτέ απλή και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Νίκο, ο λόγος εσένα.
1: Ελπίζω αυτό που μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Αυτούς που σας κάνουν να γελάτε και να αισθάνεστε καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι φίλοι είναι αυτοί που μένουν στα καλά και στα δύσκολα. Καλή σας συνέχεια!

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νησί της Χαβάης οι κάτοικοι συζητούν για τη χθεσινή νύχτα που πέρασαν.
2: Τι νύχτα κι αυτή, Θεέ μου! Ο αέρας βούιζε μανιασμένος και τα κύματα ακούγονταν μέχρι εδώ. Δεν μ' άφησα να κοιμηθώ.
3: Ούτε εγώ κοιμήθηκα. Τέτοιος άσχημος καιρός δεν έχει ξαναγίνει.
4: Αλίμονο στα πλοία που ήταν χθες τα νυχτά. Καπετάνιση μου και ξέρω. Θεριά τα κύματα, θεριά.
5: Εφημερίδες! Έκτακτο νέο! Μεγάλο ατύχημα με δεξαμενόπλιο στα νυχτά του νησιού μας! Εφημερίδες!
3: Δώσε πάλι κάνει μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.
5: Ορίστε, κύριε. Εφημερίδες! Έκτακτο νέο!
6: Διάβασε δυνατά να ακούσουμε τι έγινε.
3: Μεγάλη οικολογική καταστροφή κοντά στις αχτές Χαβάης. Μετά τη χθεσινή θαλασσοταραχή, με θηλιώδεις ανέμους, το δεξαμενό πλοίο Πατρίκ δεν άνοιξε στα χτυπήματα της αγριεμένης θάλασσας. Το πλοίο, 30 ετών μονότυχο, άνοιξε τρύπα στο τείχωμά του. Από τα ξημερώματα σήμερα, στις 8 Φεβρουαρίου, τόνοι πετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
7: Αχ, μεγάλο κακό μας βρήκε.
8: Πάνω στο πλοίο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τους ναύτες του.
3: Ναύτες μου, η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη δοκιμασία. Το πλοίο μας άνοιξε τρύπα. Μην πανικοβάλλεστε. Έχω στείλει ήδη σήμα κινδύνου. Ελικόπτερα έρχονται να μας παραλάβουν.
8: Από ψηλά, οι ναύτες κοιτούν με αγωνία το πλοίο τους και το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα.
9: Πω πω, κοίτα το πετρέλαιο. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μοφρίλα στη θάλασσα.
10: Η ρύπανση θα είναι μεγάλη. Θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή.
11: Στο νησί οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι.
5: Εφημερίδες! Νεότερα από την κατάσταση των ακτών μας! Εφημερίδες!
12: Για να δούμε τι νεότερα έχουμε.
13: Για διάβασε δυνατά, μάζεψαν την πετραγγυλίδα.
12: Από την πρώτη στιγμή που ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για το μάζεμα της πετρελοκυλίδας. Τοποθετήθηκαν βλωτά φουσκωτά φράγματα για τον περιορισμό της και ειδικά συνεργεία μάζεψαν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι πολύματα πετρελαίου συνεχίζουν να απλώνονται στον ωκεανό και πλησιάζουν τις ακτές της Χαβάης.
14: Πω πω, τι μεγάλη ζημιά που πάθαμε!
8: Οι ακτές μας θα γεμίσουν πετρέλαιο, μαυρίλα και άσχημη μυρωδιά.
15: Εμείς οι ψαράδες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πουλάμε? Θα χάσουμε τις δουλειές μας.
16: Το ξενοδοχείο μου θα μείνει άδειο. Δεν θα έρχονται πια τουρίστες.
13: Στο μαγαζί μου ποιοι θα έρχονται να τρώνε? Όλοι θα αποφεύγουν το νησί μας.
16: Δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε δικό μας καθαρό αλάτι.
8: Τι θα γίνει με το περιβάλλον του νησιού μας?
6: Τι θα γίνει με την οικονομία του νησιού μας?
8: Τι θα γίνει με τις ζωές μας? Πρέπει να κάνουμε κάτι, να ζώσουμε το νησί μας και γρήγορα.
13: Ο κουρέας που ήταν τόση ώρα σκεφτικός πετάχτηκε και μίλησε.
8: Φίλοι μου, ηρεμήστε. Έχω τη λύση. Πάω να ενημερώσω πρώτα τον Δήμαρχο.
9: Το επόμενο πρωί ο Δήμαρχος τους κάλεσε όλους στην πλατεία. Κομμωτές και κομμώτρες από όλο το νησί, επιστήμονες, κάτοικοι, ήταν όλοι εκεί. Ο κουρέας πήρε το λόγο.
6: Ακούστε προσεκτικά. Βρήκα πώς θα μαζέψουμε τα υποδήματα πετρελαίου. Εμείς οι κουρείς, οι κομμωτές, οι κομμώτριες, το ξέρουμε καλά. Η ανθρώπινη τρίχα, τα μαλλιά μας δηλαδή, μπορούν να προσρωφήσουν σχεδόν 10 φορές το βάρος του σέλαιου. Ένας κομμωτής από την Αλαμπάμα της Αμερικής, ο Φιλ Μακ Κόρι, το 1989, μετά από το μεγάλο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει μαλλιά για να μαζέψει υπολείμματα πετρελαίου. Ονόμασε τα φίλτρα του Hair Booms και έβαλε τα μαλλιά σε κασόν και τούλι. Θα σας δείξουμε αμέσως τι εννοώ.
9: Οι κομμωτές είχαν φέρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Σε ένα μπολ νερό έριξαν λίγο πετρέλαιο και ένα κομμάτι καλσόν γεμισμένο με μαλλιά. Σε ένα πεντάλεπτο το πετρέλαιο είχε κιόλας κολλήσει στις τρίχες. Όλοι ενθουσιάστηκαν.
17: Δοκιμάσουμε!
12: Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ, η Δήμαρχος, σας προσκαλώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κόψουν τα μαλλιά τους για να σωθούν οι ακτές μας. Συμφωνείτε?
17: Συμφωνούμε!
8: Μα χρειαζόμαστε πολλές παραπάνω τρίχες. Πώς θα μαζέψουμε τόσες πολλές?
16: Εμείς οι δημοσιογράφοι του νησιού θα βοηθήσουμε. Θα ειδοποιήσουμε τους αναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο να το διαδώσουν.

0: Ποια μας αδυνατά ακούσουν ότι γράφουν για μας?
1: Οι κάτοικοι της Χαβάης προσπαθούν να σώσουν το νησί τους. Η ιδέα ενός Κουρέα ενθουσίασε τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέσα. Η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενημερώνει για αυτό το νέο. Οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν σταματάει να ανεβάζει ειδοποιήσεις και τα ραδιόφωνα δεν σταματούν να διαδίδουν αυτό το θέμα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
3: Around 50,000 tons of oil escaped.
4: Struggling to contain the oil that's now coating numerous beaches.
0: Κουρές από εθελοντές στα κομματήρια και στα κουρία σε όλες τις χώρες από όλο τον κόσμο. Τα ψαλίδια των Κουρέων έχουν πάρει φωτιά. Καθημερινά δεκάδες αεροπλάνα και πλοία καταφθάνουν φορτωμένα με σακιά γεμάτα μαλλιά.
1: Οι κάτοικοι δουλεύουν πυρετοδός. Βάζουν τις τρίχες μέσα σε καλτσόνι τούλια. Δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η Matter of Trust από την Αμερική και η Ρεστή από την Ελλάδα, έστειλαν έτοιμα φίλτρα χαλάκια, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μαλλιά ανθρώπων και ζώων.
5: Οι κάτοικοι με ενθουσιασμό, πείσμα και συνεργασία δουλεύουν ασταμάτητα. Άλλοι μέσα σε βάκες και άλλοι σε κτές. Στις παραλίες, στα βράχια, ρίχνουν τα φίλτρα χαλάκια και τα γεμισμένα καλσόν και τούλια.
6: Το πετρέλαιο κολλά πάνω στις τρίχες. Οι κάτοικοι τα σταργίζουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Μαζεύουν το πετρέλαιο. Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας, η θάλασσα ξαναγίνεται γαλάζια.
1: Ακούστε και αυτό. Μετά από την κινητοποίηση και έκταση που πήρε το θέμα, η Ναυτιλιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση των μονού τυχώματος δεξαμενόπλοιο μέχρι το 2010.
0: Οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και πάλι στην πλατεία να το γιορτάσουν. Η Δήμαρχος πήρε το λόγο.
7: Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές από όλες τις χώρες που με την προσφορά των μαλλιών τους σώσαμε το νησί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους κατοίκους για τη συνεργασία που δείξατε και δουλέψατε ακούραστα μέρα και νύχτα. Πιο πολύ, ευχαριστούμε τους κουρείς, τους κομμωτές και τις κομμώτρες του νησιού μας για την ιδέα που είχαν και με τη γνώση τους έζησαν το νησί μας.
8: Κουρέα, οι κάτοικοι του νησιού μας, για την προσφορά σας, σας απονέμουν το χρυσό ψαλίδι της πόλης.
7: Ας ξεκινήσει το γλέντι!

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
2: Σε λύπη, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
5: Οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν πως επειδή υπάρχουν στη ζωή, αναπνέουν και έχουν μια καθημερινότητα, ότι ζουν κιόλας. Ζω σημαίνει πως νιώθω, αισθάνομαι, αντέχω και ελπίζω. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει, ακολουθεί ή φτιάχνει μια πορεία. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτό να το καταλάβει και να επιλέξει. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού παίζουν οι γονείς και οι άνθρωποι που έχει επαφή μαζί τους και του δίνουν τα πρώτα πρότυπα και τις αξίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να βελτιωθεί και πως αν έχει δύσκολα παιδικά χρόνια, έχει καταδικάσει και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
6: Ο άνθρωπος διαμορφώνει η προσωπικότητα μέχρι το τέλος της ζωής του. Το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να γνωρίζει τις πραγματικές του επιθυμίες, τα αληθινά του θέλω και να έχει αυτοπεποίθηση πραγματοποιώντας τις επιλογές του σε ισορροπία της λογικής και του συναισθήματος. Να μην φοβάται να κάνει λάθη και αν κάνει να μαθαίνει μέσα από αυτά. Κάθε λάθος έχει κάποιο κόστος ψυχολογικό ή υλικό, όμως η εμπειρία που μας δίνει είναι μεγάλη και αν δεν τολμούσαμε δεν θα είχαμε νιώσει, ζήσει, αισθανθεί. Το παρελθόν μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να φτιάξουμε όμως το παρόν και το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό κάθε άνθρωπος να ψάξει πραγματικά μέσα του, να δει τις πραγματικές του ανάγκες και τι πραγματικά τον κάνει ευτυχισμένο και να παλέψει με ό,τι εμπόδια έχει για να καταφέρει να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος.

0: αυτό. Οι άνθρωποι φοβούνται να ζήσουν, φοβούνται να νιώσουν και καταλήγουν να μην ζουν. Είμαστε φτιαγμένοι όμως να νιώθουμε και να αισθανόμαστε, αλλιώς θα είμαστε προγραμματισμένες μηχανές. Αφού λοιπόν έχουμε αισθήματα και συναισθήματα, γιατί να τα πιέζουμε μέσα μας και να υποφέρουμε από αυτά? Έτσι κι αλλιώς και ο πόνος και η θλίψη και η απογοήτευση έρχονται ακόμη και αν εμείς δεν τα καλέσουμε μέσα από τις επιλογές μας. Οπότε όσο και να φοβόμαστε μήπως πληγωθούμε, ίσως συμβεί ακόμη και αν ακολουθήσουμε την πορεία της ζωής. Αναπόφευκτα λοιπόν αισθανόμαστε. Τι πιο όμορφο για εμάς να οδηγούμε εμείς το τιμόνι της δικής μας ζωής μέσα από τις επιθυμίες και τις επιλογές μας.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Τι συμβαίνει? Πού πάμε?
3: Φοβάμαι.
4: Κρυώνω.
5: Βοήθεια!
4: Πεινά.
6: Πού βρισκόμαστε?
4: Μου λείπει η πατρίδα μου.
3: Η φίλη μου.
7: Η οικογένειά μου.
4: Είμαι μόνος.
8: Δεν είσαι μόνος, έχεις εμάς.
3: Κάθε μέρα φτάνουν στη χώρα μας χιλιάδες πρόσφυγες.
4: Έχουν ανάγκη από
7: τρόφιμα,
3: ρούχα,
6: φάρμακα.
3: Μη γυρίζεις την πλάτη σου.
8: Μας αφορά όλους.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστή.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστή.

0: Δεν βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Μας αν είναι ώρα γνέψε μας.
1: Δεν σου ζητούμε
0: χάρη. Δεν σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγεις.
0: Μόσο να φύγεις πρώτα.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Από εδώ εμείς, από εκεί και οι εχθροί. Κι όταν νερό εν δυο, κι ούτε ψωμί τρία τέσσερα. Κι όταν νερό ούτε ψωμί ούτε φαΐ. Βασιλιάς πατρίς, θρησκεία μας οδηγεί. Πλημμύρης από αίμα όλη γη, με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετοί είναι οι νεκροί. Μας φύγει μια σωματική ανάγκη, δεν παίρνει αναβολή. Τα όπλα παρατάμε και πίσω από τα δέντρα πάμε. Το ίδιο και οι εχθροί και ακολουθούν και οι αξιωματικοί με καρδιά. Τώρα όλα πήγανε στο βρόντο,